εκεί. Δεν αστέχει αν τάκες. Ματιά σφασολή. Πάρεις, πάρεις, πάρεις, πάρεις. Πάρεις, πάρεις, πάρεις, πάρεις.